πιστεύω και δεν σε νοιάζει πόσο δύσκολα περνάω. Είσαι στη ψυχή ναρκωτικό. Ξεχνιέμαι που και που μ'